0: Time to rock. It's 6 a.m. Rock FM Cyprus.
1: Το Rock FM Cyprus και η Cyprus Airways στέλνουν δύο άτομα στο Release Festival στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν και να ζήσουν από κοντά τη sold out συναυλία των Gorillaz την 5η 28 Ιουνίου με όλα τα έξοδα μεταφοράς και διαμονής πληρωμένα. Διαμονή σε ξενοδοχείο στην Αθήνα και η μαγεία των Gorillaz Live. Γίνε μέρος αυτής της μοναδικής εμπειρίας. Μείνετε συντονισμένοι στο Rock FM Cyprus κάθε μέρα και μόλις ακούσετε τραγούδι των Gorillaz, στείλτε text SMS με τη λέξη Rock κενό Cyprus Airways κενό το όνομά σας, την ηλικία σας και την πόλη σας στο 5588 για να μπείτε στην κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου. Μόνο τα μηνύματα που αποστέλλονται κατά τη διάρκεια του τραγουδιού των Gorillaz θεωρούνται έγκυρα. Χρέωση SMS 1 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Καλή επιτυχία!
2: You can save massive amounts on heating and cooling by installing our grant-approved thermal insulation. Once installed, you'll have no more freezing winters and ridiculously hot summers inside your property. See our many certified systems from our showroom on the Missoggi Avenue and choose from over 300 colours. Call 26 934622 for a no-obligation survey or visit cyprusrenovate.com. We are the original renovation group, your number one choice in Cyprus.
3: It's the Late Morning Show with Daryl.
0: Sponsored by Alugio Property Sales and Rentals and Peter Morton Removals. Rock FM Cyprus.
4: Οι μεγαλύτερες rock επιτυχίες παίζουν εδώ. Rock FM Cyprus.

0: FM Cyprus. 93.7. Pure rock for Limassol.
1: Want to thrive in the Greek language? Join Interly Language Experts for a fast-track Greek program today. Online, from the comfort of your own home, or face-to-face at your company offices, professional native instructors will help you become fluent and pass the official exam for citizenship eligibility. Business can benefit from an 80% HRDA optional funding. For more information, please call 25338522 or visit interlead-experts.com.
2: Worried about leaks and moisture? With AP Waterproofing, your home is protected with expert solutions with a 10-year guarantee and secured government grants through the Save and Upgrade program. Call AP Waterproofing on 96304877 and book your appointment today. AP Waterproofing. Reliable and always on time.
3: 10 χρόνια Foodie και η όρεξή σου παραμένει η αγαπημένη μας γιορτή. Μέσα σε μια δεκαετία φέραμε χιλιάδες γεύσεις, αμέτρητες παραγγελίες και ατέλειωτες στιγμές απόλαυσης στην πόρτα σου. Λέμε ένα μεγάλο ευχαριστώ και συνεχίζουμε με περισσότερες λιχουδιές, ταχύτητα και απόλαυση. Foodie. 10 years delivering Cyprus.
4: Water is part of every moment at home, from your first sip in the morning to the last glass at night. That's why thousands of families across Cyprus trust Karma Water. With certified water filtration systems, reverse osmosis and water softeners, Karma Water delivers clean, pure, safe water you can rely on every day. Expert advice, professional installation, ongoing support you can trust. Make the change to better water today. Call free 80,880 or visit karmawatercy.com. Karma Water. Water you trust for the people you love.
5: Ζούμε σε έναν κόσμο όπου η παραπληροφόρηση κρύβεται πίσω από την εικόνα της αλήθειας. Τα deep fakes και τα ψεύτικα βίντεο μπορούν να παραπλανήσουν ακόμα και τους πιο προσεκτικούς. Αλλά υπάρχουν τρόποι να τα αναγνωρίσεις. Έλεγξε την πηγή, αναζήτησε ασυνήθιστες κινήσεις ή ατέλειες, ψάξε το κι αλλού. Με γνώση μπορούμε όλοι να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
6: Get ready for one of the biggest digital marketing events in the region. The Cyprus Digital Marketing Summit 2026 is coming to Radisson Blue Hotel in Larnaca on Thursday, June 4th from 10 a.m. to 7 p.m. featuring the Rock FM Outside Broadcasting Team and over 40 international speakers, two stages, and top insights on SEO, AI, social media, and more featuring global expert Craig Campbell. Don't miss it. Secure your spot now at cyprussummit.com.
0: Now on Rock FM Cyprus,
7: The Breakfast Show. Yeah.

0: 60 seconds update on Rock FM Cyprus.
1: Το Rock FM Cyprus και οι Cyprus Airways στέλνουν δύο άτομα στο Release Festival στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν και να ζήσουν από κοντά τη sold out συναυλία των Gorillaz την 5η 28 Ιουνίου με όλα τα έξοδα μεταφοράς και διαμονής πληρωμένα. Διαμονή σε ξενοδοχείο στην Αθήνα και η μαγεία των Gorillaz Live. Γίνε μέρος αυτής της μοναδικής εμπειρίας. Μείνετε συντονισμένοι στο Rock FM Cyprus κάθε μέρα και μόλις ακούσετε τραγούδι των Gorillaz, στείλτε text SMS με τη λέξη Rock και no Cyprus Airways και no το όνομά σας, την ηλικία σας και την πόλη σας στο 5588 για να μπείτε στην κλήρωση η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου. Μόνο τα μηνύματα που αποστέλλονται κατά τη διάρκεια του τραγουδιού των Gorillaz θεωρούνται έγκυρα. Χρέωση SMS 1 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Καλή επιτυχία!
0: Time to rock. It's 8 a.m. Rock FM Cyprus. Hello there. Γεια σας φίλοι και φίλες. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος.
2: Hey, this is Diggers.
3: Hey, I'm Jade, your daily dose of tea, coffee and rock energy.
4: Hiya, this is Dicky Dodd and we brunch together.
5: Hey, it's Daryl.
6: Από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 5 το απόγευμα.
3: Weekday from 7 till 10 a.m.
7: Monday through Friday from 5 to 7 p.m.
4: Saturday and Sunday morning from 9 till 12.
5: Monday to Friday, 10 to 1 p.m. right here on Rock FM Cyprus.
0: Rock FM Cyprus. Now on Rock FM Cyprus,
8: the Breakfast Show.
9: Yes, please.
0: Rock FM Cyprus.

0: Το Rock FM Cyprus και η Cyprus Airways στέλνουν δύο άτομα στο Release Festival στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν και να ζήσουν από κοντά τη sold out συναυλία των Gorillaz την 5η 28 Ιουνίου με όλα τα έξοδα μεταφοράς και διαμονής πληρωμένα. Διαμονή σε ξενοδοχείο στην Αθήνα και η μαγεία των Gorillaz Live. Γίνε μέρος αυτής της μοναδικής εμπειρίας. Μείνετε συντονισμένοι στο Rock FM Cyprus κάθε μέρα και μόλις ακούσετε τραγούδι των Gorillaz, στείλτε text SMS με τη λέξη Rock κενό Cyprus Airways κενό το όνομά σας, την ηλικία σας και την πόλη σας στο 5588 για να μπείτε στην κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου. Μόνο τα μηνύματα που αποστέλλονται κατά τη διάρκεια του τραγουδιού των Gorillaz θεωρούνται έγκυρα. Χρέωση SMS 1 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Καλή επιτυχία!
1: It's the Late Morning Show with Daryl. Sponsored by Alugio Property Sales and Rentals and Peter Morton Removals. Rock FM Cyprus. Coming up next, the Late Morning Show with Daryl on Rock FM Cyprus. Got time to rock? It's 10 a.m. Rock FM Cyprus.
2: The Proact Know-How.
3: You don't need to own assets to enjoy it. You can lease a car, Airbnb a holiday. With ownership comes liability for income, capital and inheritance taxes. Create your own vehicle for family assets that survive you and save tax. Proact Know-How. Contact us at proactpartnership.com.
2: The Proact Know-How.
1: Rock FM Cyprus.

0: Το Rock FM Cyprus και η Cyprus Airways στέλνουν δύο άτομα στο Release Festival στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν και να ζήσουν από κοντά τη sold out συναυλία των Gorillaz την 5η 28 Ιουνίου με όλα τα έξοδα μεταφοράς και διαμονής πληρωμένα. Διαμονή σε ξενοδοχείο στην Αθήνα και η μαγεία των Gorillaz Live. Γίνε μέρος αυτής της μοναδικής εμπειρίας. Μείνετε συντονισμένοι στο Rock FM Cyprus κάθε μέρα και μόλις ακούσετε τραγούδι των Gorillaz, στείλτε text SMS με τη λέξη Rock κενό Cyprus Airways κενό το όνομά σας, την ηλικία σας και την πόλη σας στο 5588 για να μπείτε στην κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου. Μόνο τα μηνύματα που αποστέλλονται κατά τη διάρκεια του τραγουδιού των Gorillaz θεωρούνται έγκυρα. Χρέωση SMS 1 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Καλή επιτυχία!
1: Coming up next, the late morning show with Daryl on Rock FM Cyprus.

0: Rock FM Cyprus 102.1 Pure Rock for Larnaca.
1: Καλώς ήλθατε στον κόσμο του βιβλίου. Βιβλιοπωλείο ΚΠ Κυριάκου. Ανακαλύψτε τη μεγάλη ποικιλία μας σε ελληνικά, αγγλικά και εκπαιδευτικά βιβλία, όπως και δεκάδες είδη σε γραφική ύλη για το σχολείο και το γραφείο. Βιβλιοπωλείο ΚΠ Κυριάκου. 45 χρόνια υπηρετεί πιστά το πνεύμα και τη γνώση. Έναντι δικαστηρίων, κοντά στον κυκλικό κόμβο του Αγίου Νικολάου. Στη Λεμεσό. Για παραγγελίες και κατοίκον παράδοση, καλέστε μας στο 2574 7550.
2: At Peter Morton Removals, we know moving is a huge decision and can be stressful. We also know your home contains many lifelong memories that may not seem much to others but mean the world to you. Peter Morton Removals, we are one of the most recommended removal and storage companies here in Paphos. International moves, local moves, storage, handling, packing and shipping are some of our specialities. Peter Morton Removals, approved by the BAR, Move Assured and AIM. Call 269-23588 or visit petermortonremovals.com and plan your next move with Peter Morton Removals.
3: Ready for the ultimate pizza party? Pizza Day, 24th of May at Dado Pizza Omonias 38 in Limassol. On Sunday, May 24th, grab one of 1,000 pepperoni pizzas for just €1. That's right, only €1. But move fast. Once the 1,000 pizzas are gone, they're gone. Plus, Rock FM Live Link from 12 to 2pm, pumping out the best music and keeping the party going at full blast. Pizza Day at Dodo Pizza, Limassol. Sunday, May 24th, 1,000 pizzas. €1 each. Dodo Pizza. Feeding the moment.
4: Stop προκαλεί νέα ανάλυση που υποστηρίζει ότι 17 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πέθαναν από τα εμβόλια COVID-19.
5: Ακούγεται τρομακτικό, αλλά πριν το πιστέψεις, σταμάτα και σκέψου. Η είδηση αυτή βασίζεται σε μη επιστημονικές πηγές και έχει διαψευστεί από αξιόπιστους οργανισμούς. Έλεγξε την πηγή, ψάξε για επιστημονικά δεδομένα, επαλήθευσε. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
6: The world's number one UB40 live tribute band is coming to Cyprus. Rats in the Kitchen, the multi-award winning tribute sensation. A fully live seven-piece band. Come join us at Tala Amphitheater on Friday, 22nd of May. Pizuri Amphitheater the 23rd, Bonamari Beach Bar in Timi on the Paphos Airport Road on 25th, and Ampelones Outdoor Arena in Peya on 26th of May. For details and tickets, visit candleevents.com. Don't miss out on this amazing experience. Find us on Facebook or call 968-180-66. Candle Events. The Sound Choice.
7: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλης πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Achilles Jewelry is situated in the heart of Kuklia, and we are offering cash for scrap gold, or we will exchange it for new jewelry from our stunning collection. We are fully licensed. For a no-obligation consultation, call 26-432-048 for an appointment.
9: What the Fuzz Festival is back. Friday, May 29th, and Saturday, 30th at Savino Live. Two nights of rock and massive riffs under the Mediterranean sky, featuring international and local acts, pure underground energy, just minutes from the beach. Follow What the Fuzz on social media for tickets and information. What the Fuzz Festival 2026, powered by Rock FM Cyprus.
0: Rock FM Cyprus.
10: Cool music all day. Ο σκύλος μου καταλαβαίνει πότε παίζει Rock FM Cyprus.
0: Rock FM Cyprus. The island of brotherly love, Woo! Sisterly affection, yeah! and the hottest rock south of the North Pole.
11: Rock FM Cyprus and Cyprus Airways are sending you to Athens for Gorillaz Live. Text now on 5588 for a chance to win.

0: time to rock. It's 3 p.m. Rock FM Cyprus. Coming up next, Rush Hour on Rock FM Cyprus. That silence. That's what your marketing sounds like when you're not on Rock FM. Don't let your competitors be louder than you. Rock FM Cyprus, where business gets heard. Contact us today. rockfmcyprus.com.
1: Hello there! Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και μαζί θα περνάμε από εδώ και στο εξής παρέα τα απογεύματα εδώ στον Rock FM Cyprus, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 5 το απόγευμα και φυσικά με τις μεγαλύτερες rock επιτυχίες. Και εννοείται με θετική ενέργεια και βεβαίως καλή διάθεση, γι' αυτό να είστε πάντα συντονισμένοι στη Rock Side of the Island.
0: Rock FM Cyprus.

0: to the Rock of Aphrodite.
1: When we rock them out, we knock them out.
0: The home of music is Rock FM Cyprus.
2: Πάει και το Σαββατοκύριακο. Τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά. Άλλη μια Δευτέρα που είμαστε μαζί. Πόσο γιο μήνα σήμερα, 18 Δευτέρα, 18 Μαΐου. Καλή εβδομάδα, καλέ. Κώστας Ζητόπουλος μαζί σας, όπως το συνηθίζει τα μεσημέρια, στην πιο ροκ πλευρά σε όλο το νησί. Και μιλάμε βέβαια για τον Rock FM Cyprus. Πώς περάσατε το weekend, ελπίζω να περάσατε όμορφα. Εμείς θα είμαστε μαζί 2 ώρες και ελπίζω να περάσουμε και μαζί όμορφα. Και βέβαια δεν θα είμαστε μόνοι μας. Κοντά μου έχω, όπως κάθε μεσημέρι άλλωστε, τα δύο αγαπημένα μου βιβλιοπολία Κυριάκου Full Page Bookshop στην Πάφο, εκεί στη Λεωφόρο Ελλάδος, και το βιβλιοπωλείο KP Κυριάκου έναντι του Roundabout Αγίου Νικολάου στη Λεμεσό. Να σας θυμίζω το νούμερο του Viber μας, 97-610-653, για εσάς που θέλετε οτιδήποτε. Κώστας Ζητόπουλος στην παρέα σας για τις επόμενες 2 ώρες. Θα φτιάξει ένα ωραίο καφεδάκι και έχω και σήμερα διάφορα παράξενα.
0: The Rush Hour, sponsored by KP Κυριάκου Bookshop in Limassol, on Rock FM Cyprus.

0: You're listening to the Rush Hour here at Rock FM Cyprus. Kostas Sitopoulos is here as always. Hello there. How was your weekend? Λοιπόν, τέλος. Τώρα, παιδιά, να πώς το λένε, να συνέλθουμε. Πάει το Σαββατοκύριακο, τσάκαρο Δευτέρα σήμερα. Να πω hello και για τους ακροατές μας που μας ακούτε και από την Λεμεσό σήμερα, 93,7. Λοιπόν, ήθελα να σας πω το εξής, παιδιά, μην ξεχαστείτε. Μιας και ανέφερα τη Λεμεσό, το G-Fest επιστρέφει και φυσικά ο Rock FM Cyprus σας δίνει τη δυνατότητα να κερδίσετε τι άλλο καλέ. Δίπλες προσκλήσεις για το εξαιρετικό metal διήμερο της χρονιάς 20 και 21 Ιουνίου. Έτκο στη Λεμεσό. Textures, Her Last Sight, ένα πολύ ωραίο set από σχήματα, μια χαρά, θα περάσετε πολύ ωραία. Η διαδικασία είναι απλή, μπαίνετε τώρα στο rockfmcyprus.com, πηγαίνετε απευθείας στην ενότητα Win, claim your tickets και βέβαια γράφετε τα στοιχεία σας, έτσι, και τη λέξη G-Fest και διεκδικείτε το εισιτήριο. Να πω και καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα για εσάς που οδηγείτε και μας ακούτε, προσέχετε στους δρόμους. Please, είχαμε και το Σαββατοκύριακο μερικά παρατράγουδα. Αυτό το πράγμα του Σαββατοκύριακου είναι πάντα ένα θέμα. Δεν τρέχουμε. Εντάξει, προτιμάμε παραλιακές διαδρομές και γενικά προτιμήστε διαδρομές που τέλος πάντων είναι κάπως πιο χαλαρές. Μέχρι τις 5 χαλαρά εδώ.
1: In 10 minutes on Rock FM Cyprus, it will be 3:30 p.m. Brought to you by Foodie. Good food, just a tap away. You know it's true. Everything we do it for you. Kiriaku Full Page Bookshop. Everything about stationery, art and hobby materials, school and office supplies, greeting cards, and of course, a big collection of books. Kiriaku Full Page Bookshop, with plenty of parking in the back and animal friendly. 30 Elados Avenue in Paphos. Telephone 26-822850.
2: Why does it always rain?
3: Act now and protect your roofs from the rain and further damage with our unique wetsuit permanent waterproofing that carries a 20-year guarantee with no maintenance or recoating every year. Wetsuit waterproofing is the only system that can remain permanently underwater. Visit waterproofingcyprus.com or call 26-934-622 for a no-obligation survey. We are the Original Renovation Group, your number one choice in Cyprus.
4: Focal Points, designed for life. We are the Cyprus supplier of UK brands Rangemaster, Falcon, Mercury, and from Italy we have Lofra cookers and appliances too. Quality brands at affordable prices. Find us at focalpoints.online or pop into our showroom for a friendly chat. Trust Focal Points.
5: Visit Sierra Mexican Street Food, situated in the Old Town in Paphos, with a great choice of Mexican food and beautiful modern surroundings, along with a fabulous selection of craft ales, premium beers, and of course tequila and cocktails.
6: We are open daily from 11 a.m. and Thursdays from 4 p.m. Make sure you don't miss our Taco Tuesdays every Tuesday.
5: Visit sierrapaphos.com or call 977-52624. We are not saying we are the best in the world, but just like the Tequila, always worth a shot.
7: Η ζωή μπορεί να γίνει πολύ δύσκολη κάποιες φορές, αλλά δεν είσαι μόνος. Οι εθελοντές του Cyprus Samaritans είναι εδώ για εσένα. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Κάλεσέ μας καθημερινά από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα και μίλησε με έναν εθελοντή που θα σε ακούσει πραγματικά. Όλες οι κλήσεις είναι απολύτως εμπιστευτικές. Μίλησέ μας για ό,τι σε απασχολεί. Θα σε βοηθήσει να νιώσεις καλύτερα. Cyprus Samaritans. Ακούμε. Και δεν κρίνουμε. Τηλέφωνο επικοινωνίας 8077-73.
8: Everything for your furry friends, only at Gem's Pet and Animal Feed Store. From nutritious food to the coolest accessories, visit us in Cloraca Paphos and Polis Chrysoos. Want convenience? Shop online now at gemspets.com. At checkout, simply enter your code ROCKFM and get a 10% discount on your entire order. Gem's Pet, because your pet deserves the best. For info, call 26040758.
9: Ready for the ultimate pizza party? Pizza Day, 24th of May at Dardo Pizza, Omonias 38 in Limassol. On Sunday, May 24th, grab one of 1,000 pepperoni pizzas for just €1. That's right, only €1. But move fast. Once the 1,000 pizzas are gone, they're gone. Plus, Rock FM Live Link from 12 to 2 p.m., pumping out the best music and keeping the party going at full blast. Pizza Day at Dodo Pizza, Limassol. Sunday, May 24th, 1,000 pizzas, €1 each. Dodo Pizza, feeding the moment.
10: Hey, it's Daryl, and I've got your late mornings covered. Join me Monday to Friday, 10 to 1 p.m., right here on Rock FM Cyprus for the late morning show. Classic rock anthems, new favorites, and a whole lot of attitude to power your day. Don't miss it. Let's turn it up loud. Rock FM Cyprus. Real music, real rock, real people.
1: Rock FM.

0: Ακούτε πάντα Rock FM Cyprus, το πιο rock ραδιόφωνο σε όλο το νησί. Κώστας Ζητόπουλος μαζί σας. Σήμερα Δευτέρα 18 Μαΐου. Λοιπόν, παιδιά, είδα ένα βίντεο. Λέω, δεν είναι δυνατόν. Είναι αυτά τα βίντεο που έχουν φτιαχτεί με AI. Άλλα είναι, ας το πούμε έτσι, πολύ καλά φτιαγμένα και άλλα, εντάξει, δεν είναι και πολύ σόι. Ένας Ιάπωνας δημιουργός βίντεο, ο Φούρου Φούρου, ωραίο όνομα, Φούρου Φούρου, χρησιμοποιεί εδώ και κάνα χρόνο την τεχνητή νοημοσύνη. Ακούστε τι έχει σκεφτεί ο τύπος. Παιδιά, έχει πάρα πολύ πλάκα. Όλες οι αγαπημένες του ταινίες που είναι blockbuster, Πειρατές της Καραϊβικής, Τιτανικός, E.T., Επιστροφή στο Μέλλον, Spider-Man, Jurassic Park και δεκάδες άλλες, ο τύπος, παιδιά, με τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιεί διάφορες τεχνικές να εμφανίζεται ο ίδιος μέσα στις ταινίες. Είδα δύο-τρία, ξέρετε, αποσπάσματα και τα λοιπά και έπαθα πλάκα. Δηλαδή τον τύπο τον έβαλε, ας πούμε, έβαλε ο ίδιος τον εαυτό του, δηλαδή, να το πω έτσι πιο σωστά, στο Τιτανικό να παίζει, ξέρω εγώ, κτλ. Όπως επίσης τον είδα και στους Πειρατές της Καραϊβικής. Μιλάμε, ο Ιάπωνας δεν παίζεται έτσι. Και βέβαια έχει πάρα πολλούς φανατικούς οι οποίοι θέλουν να βλέπουν τις ταινίες όπου μέσα εκεί συμπροταγωνιστεί και ο αγαπημένος τους Ιάπωνας. Παιδιά, νομίζω με την τεχνητή νοημοσύνη θα χάσουμε τελείως, δηλαδή, την μπάλα. Εγώ το έχω πει αυτό, με την AI θα χάσουμε την μπάλα πραγματικά, δεν θα ξέρουμε τι είναι αυτό που βλέπουμε και ποιος το έχει φτιάξει και τι είναι. Τέλος πάντων, έτσι έχουν τα πράγματα, κατά τα άλλα, με λίγα άλλα. Να σας υπενθυμίσω ότι στην παρεούλα μου έχω τα δύο αγαπημένα μου βιβλιοπωλεία, Κυριάκου Full Page Bookshop στην Πάφο και το βιβλιοπωλείο KP Κυριάκου στη Λεμεσό. Πάμε να ακούσουμε μερικές αγαπημένες κλασικές ροκ επιτυχίες. Επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Drive time, Monday to Friday, 5 to 7 p.m. Rock FM, Cyprus.
2: Paphos, are you ready? The international Italian fashion brand Terranova is now open at Neon Mall Paphos. Ciao! Straight from Rimini, Italy. Discover new season styles, fresh casual looks, and prices you will love. Fashion for everyone. Visit us today and enjoy exclusive opening offers. Terranova, color your life.
3: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό για τα ψώνια σου στην Πάφο? Kings Avenue Mall. Πάνω από 130 καταστήματα με επώνυμες εμπορικές αλυσίδες, εστιατόρια, καφετέριες, κινηματογραφικές αίθουσες, χώρους αναψυχής και διασκέδασης για σένα και την οικογένειά σου είναι στη διάθεσή σου. Kings Avenue Mall. All and more. Μάθε περισσότερα στο kingsavenuemall.com.
4: Cruise along the Akamas aboard a luxury thriving sailing or motor yacht. Whether it is a special occasion or just because. With catering and water sports packages available and charters for all group sizes. Champagne breakfast or sunset cruises. Our team are here to make your dreams into memories. For more details, contact our team on 26-322-095. Lachi Charters, part of the Lachi Water Sports Group.
5: The world's number one UB40 live tribute band is coming to Cyprus. Rats in the Kitchen, the multi-award winning tribute sensation. A fully live seven-piece band. Come join us at Tala Amphitheater on Friday, 22nd of May. Pizzuri Amphitheater the 23rd, Bonamari Beach Bar in Timi on the Paphos Airport Road on 25th. And Ampelone's Outdoor Arena in Peya on 26th of May. For details and tickets, visit kendallevents.com. Don't miss out on this amazing experience. Find us on Facebook or call 968-1866. Kendall Events, the sound choice.
6: Water is part of every moment at home. From your first sip in the morning to the last glass at night. That's why thousands of families across Cyprus trust Karma Water. With certified water filtration systems, reverse osmosis and water softeners, Karma Water delivers clean, pure, safe water you can rely on every day. Expert advice, professional installation, ongoing support you can trust. Make the change to better water today. Call free 80,000 880 or visit karmawatercy.com. Karma Water. Water you trust for the people you love.
7: Αποκαλυπτικό βίντεο για κρυφές αλήθειες. Στείλε το παντού.
8: Πριν το κοινοποιήσεις, σταμάτα και σκέψου. Ποιος το δημοσίευσε? Είναι αληθινό? Δες τι λένε οι άλλες πηγές, ψάξε την αλήθεια. Προστάτευσε τον εαυτό σου και τους άλλους. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μία πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
9: Pro-Act Partnership Expatriate Advice. For family and business, living and working abroad.
10: across borders and down the generations. ProAct Know How. See, hear, or read on our website our expat guides to protect you for EU Brexit, property, business, and investment. Visit proactpartnership.com. ProAct Know How. Looking forward. Call us on 26819 424.
1: The Rush Hour, sponsored by Kiriakou Full Page Bookshop in Paphos on Rock FM Cyprus.

0: Rock FM Cyprus στο ραδιοφωνό σας, Κώστας Στόπουλος στην παρέα σας. Να πω και hello για εσάς που μας ακούτε εκεί από τις Φινικούθες, by the way. Γενικώς να στείλω και τους χαιρετισμούς μου στους ακροατές μας στη Λάρνακα, 102,1 είναι η συχνότητά μας εκεί. Σας θυμίζω οι εκδηλώσεις σας, η μουσική σας, η Κύπρο σας είναι ο Rock FM Cyprus. Τώρα, τα εισιτήρια για τη συναυλία του Sting, παιδιά, τον Αύγουστο είναι ήδη διαθέσιμα και ο Rock FM Cyprus είναι επίσημος υποστηρικτής. Παιδιά, αγαπώ πολύ το Sting, πρέπει να σας πω. Και πάμε σε κάτι άλλο τώρα, το οποίο είναι από αυτά που λες. Τι θα βλέπουν τα παιδιά μας. Γιατί εμείς, εντάξει, ακόμα και λόγω ηλικίας, είμαστε λίγο στο όριο. Νομίζω τα παιδιά μας θα ταξιδεύουν, θα κινούνται, γενικώς θα ζουν σε μία ταινία. Το λέω αυτό γιατί ο εξαιρετικός Πολωνός μηχανικός Τομάς Πατάν παρουσίασε επίσημα το Volonot Airbike. Παιδιά, τι είναι αυτό? Ουσιαστικά είναι μία επτάμενη μηχανή. Ένα μηχανάκι που πετάει. Είναι ένα επτάμενο όχημα που μοιάζει λες και ξέφυγε από το κινηματογραφικό στούντιο επιστημονικής φαντασίας και προσγειώθηκε που αλλού εδώ στη γη. Το airbike μπορεί να φτάσει στα 200 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ σε αντίθεση με ό,τι άλλο έχουμε δει, με άλλα επτάμενα οχήματα που μοιάζουν πιο πολύ με drones μεγάλα κτλ., διατηρεί τη λογική και την αισθητική μιας μοτοσικλέτας. Ο στόχος δεν είναι απλώς η μετακίνηση, αλλά η εμπειρία. Αίσθηση ελευθερίας, ταχύτητα, αδρεναλίνη και βέβαια το απαραίτητο στοιχείο εντυπωσιασμού που απαιτεί η εποχή των social media. Εγώ πάντως το είδα το airbike, παιδιά, και πρέπει να σας πω ότι εντάξει, τιμή δεν έχει. Αλλά νομίζω ότι σε μερικά χρόνια θα φεύγεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, από τη Λεμεσό να πας, ξέρω εγώ, στη Λάρνακα. Και δεν θα πηγαίνεις με το αυτοκίνητο. Θα πηγαίνεις με ένα τέτοιο και σε 10 λεπτά θα είσαι εκεί. Δηλαδή, κάπου εκεί πάει το πράγμα. Νομίζω τα παιδιά μας θα τα δουν όλα αυτά. Θα είναι μια άλλη κατάσταση, μια άλλη πραγματικότητα. Rock FM Cyprus κοντά σας. Rush Hour, Κώστας Σιτόπουλος. Hello there. Μέχρι τις 5 μαζί θα είμαστε.
1: Rock FM Cyprus 107.2 Pure Rock for Nicosia.
2: Lachie Marine Services has a dedicated team to cater to boat and jet ski maintenance, engine servicing, boat watch and storage, boat sales, maintenance and repairs. Our in-house mechanics have over 30 years experience. For more details, contact our team on 26271116. Lachie Marine Services, part of the Lachie Watersports Group.
3: Is your smartphone broken, battery draining or any other problems? Does your computer need repair or upgrading? JTEC, a premium repair service covering data transfer and recovery. JTEC with a wide range of accessories. Visit our website jtech-cy.com or call us 70,000 560. JTEC, adjacent to Pia Stadium in Paphos. Call us now 70,000 560.
4: Do you have UK pension funds? Are you ready for April 2027? Pensions will soon form part of your estate for UK inheritance tax, even if you live in Cyprus, and this could significantly impact your family. Contact Blevins Franks to learn how to protect your legacy. We specialise in cross-border pensions, investing, tax and estate planning, with personalised advice tailored for each client. Time is running out. Call Blevins Franks on 26023 100 or visit blevinsfranks.com.
5: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
6: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
5: 15. Από πού θα πάμε?
6: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
5: Τι?
6: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
5: Τώρα μιλάς σωστά.
7: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Fire cooking, cold beer on tap, big sharing plates. A proper backyard in the middle of Limassol's old town. No reservations, no dress code, just show up. Open Tuesday to Sunday from 5 p.m. Zebra Beer Garden, Irina Street, Limassol.
9: Neo Sports Club is the place to be, with fine dining, exquisite signature dishes, like flambé steaks cooked in front of you, breakfast and lunch every day, play darts, pool, snooker or bowls, and watch all football games live. Plus, enjoy our roof garden with family and friends, or for private events. Neo Sports Club, the place to be. Follow us on Facebook for our weekly live entertainment schedule, or call 266-2290.
10: Join the TLC Summer Camp for 5 weeks of fun, friendship and creativity. Our activity and combined English programs are designed to be exciting, educational and provides opportunities for personal development, team building and creativity. Daily sports, including swimming, will allow everyone to get active and have fun. Age groups from 3 to 12 years old. Join us from the 29th of June to the 31st of July, Monday to Friday at TLC Private School in Payer. For more information or to register your child, please visit www.tlccyprus.com.
11: Green Air in Paphos. We are the specialists in renewable energy and energy-saving technology. And now, the future of pool cleaning has arrived. The Fairland InverX Robotic Pool Cleaner, as featured in the Guinness Book of Records and exclusively available in Cyprus from Green Air in Paphos. Call us today to discover more on 26 941 555, or see the website greenair-cy.com.
12: Cyprus. Cool music all day. Ο σκύλος μου καταλαβαίνει πότε παίζει Rock FM Cyprus.
13: Rock FM Cyprus. The island of brotherly love, sisterly affection, and the hottest rock south of the North Pole.

0: Καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα. Δευτέρα, 18 Μαΐου. Κώστας Ιδόπουλος στην παρέα σας. Πώς ήταν το weekend? Εμείς θα είμαστε μαζί για άλλη μία ώρα. Στην παρεούλα μου θα έχω κλασικά τα δύο αγαπημένα μου βιβλιοπωλεία και επί Κυριάκου στη Λεμεσό και φυσικά το Κυριάκο Full Page Bookshop εδώ στην Πάφο. Κώστας Ιδόπουλος στην παρέα σας κάθε μεσημέρι. 3 με 5, Δευτέρα με Παρασκευή, γιατί ρωτάτε, παιδιά, κάθε μεσημέρι ένα δύο ώρακι, μια ώρα ένα δύο ώρακι. Ήρθε η ώρα για το δεύτερο καφεδάκι. By the way, επίσης να σας θυμίσω το Fuzz Festival 2026 στο Σαβίνο Live 29 με 30 Μαΐου, παιδιά, ωραία, δηλαδή θα είναι μια ωραία περιπέτεια. Δύο μέρες, ωραίες εκδηλώσεις, ωραία live, εισιτήρια από το Σαβίνο Rock Bar και εμείς είμαστε και sponsors, by the way, γιατί όπως γνωρίζετε, αγαπάμε πολύ τις συναυλίες εδώ στον Rock FM Cyprus.
1: The Rush Hour, sponsored by KP Kyriakou Bookshop in Limassol on Rock FM Cyprus.

μεσημεράκι Τσαγαροδευτέρας και ακούτε Rock FM Cyprus. Και by the way, αν είσαστε στη Λεμεσό, μην ξεχαστείτε, περάστε μια βόλτα από το Zebra Beer Garden. Πείτε Rock FM Cyprus στο σερβιτόριο και μπορεί να σας περιμένει μια έκπληξη. Κατά τα άλλα, παιδιά, πάμε να φύγουμε από την Λεμεσό και να έρθουμε εδώ στα δικά μας. Λοιπόν, ακούστε εδώ. Είναι πια επίσημα δηλαδή ασφαλές το πολύ όμορφο μονοπάτι μελέτης της φύσης Φράγμα Αργάκας. Μάλιστα, έβγαλε την είδα χτες ανακοίνωση το τμήμα δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Και βέβαια μας πληροφορεί ότι το μονοπάτι έχει αποκατασταθεί πλήρως από το τμήμα και είναι βέβαια πλέον επισκέψιμο από το κοινό. Μια πολύ ωραία διαδρομή, δίπλα στο νερό. Νομίζω θα σας αρέσει, παιδιά. Καμιά φορά πρέπει όλοι μας να βάζουμε στο πρόγραμμα έτσι μια εκδρομή, μια βολτούλα κάπου αλλού κτλ. Να ξεφεύγουμε από την καθημερινότητα.

0: minutes on Rock FM Cyprus. It will be 4:30 p.m. Brought to you by Tipota Upholstery Curtains and Blinds in Peia Paphos.
1: Thinking of selling or renting your property on Cyprus's beautiful west coast? Talk with the experts at Olugio Properties in Coral Bay. With over 15 years of experience, one of the highest success rates on sales and rentals. Professional, trusted, results driven. Visit olugio.com, your real estate partner.
2: Καλώς ήλθατε στον κόσμο του βιβλίου. Βιβλιοπωλείο Κάπα Πι Κυριάκου. Ανακαλύψτε τη μεγάλη ποικιλία μας σε ελληνικά, αγγλικά και εκπαιδευτικά βιβλία, όπως και δεκάδες είδη σε γραφική ύλη για το σχολείο και το γραφείο. Βιβλιοπωλείο Κάπα Πι Κυριάκου. 45 χρόνια υπηρετεί πιστά το πνεύμα και τη γνώση. Έναντι δικαστηρίων, κοντά στον κυκλικό κόμβο του Αγίου Νικολάου. Στη Λεμεσό. Για παραγγελίες και κατοίκον παράδοση, καλέστε μας στο 2574-7550.
3: Paphos, are you ready? The international Italian fashion brand Terranova is now open at Neon Mall Paphos. Ciao! Straight from Rimini, Italy. Discover new season styles, fresh casual looks, and prices you will love. Fashion for everyone. Visit us today and enjoy exclusive opening offers. Terranova, color your life.
4: Θέλεις να μετακομίσεις χωρίς ζημιές και προβλήματα? Peter Morton Removals. Με πάνω από 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο, προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις και ασφαλείς μετακινήσεις οικίαση επαγγελματικού χώρου στην Κύπρο, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη. Peter Morton Removals. Μετακομίσεις χωρίς στρες. Μάθε περισσότερα στο petermortonremovals.com ή κάλεσε στο 2692-3588.
5: Options from Domino's Pizza. Go for gluten-free or try the new double thin crust with cream cheese and mozzarella layered across the entire base. Order now at 777-7-8-5-5-8 or visit dominoes.com.cy. Domino's Pizza. Fresh ingredients. Unbeatable taste.
6: Introducing Fresh O'Neill's Irish Pub and Grill, with a great choice of international local beers and ales, together with a superb menu of home-cooked, great value fresh food. Live music, big screen TVs showing football and the biggest sporting events. With ample parking and easy access, you'll always find a warm welcome at O'Neill's. For more info, call 269-35888. O'Neill's Irish Pub and Grill, on the tombs of the Kings Road in Paphos.
7: Grandma's Kitchen, all made with love, served with care. Grandma's Kitchen offers food as Grandma used to make it. Find us opposite Tepic University in Paphos or call 26600502. We are open from 11:15 until 9:30. Closed Tuesdays. Order now via Foodie Vault and enjoy a real meal at your door. Grandma's Kitchen. Pure, authentic, delicious.
8: You'll

0: To stop your water leak, call 959 33266 959 33266 or visit leakbusters.ltd.
1: Hello there! Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και μαζί θα περνάμε από εδώ και στο εξής παρέα τα απογεύματα εδώ στον Rock FM Cyprus, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 5 το απόγευμα και φυσικά με τις μεγαλύτερες ροκ επιτυχίες. Και εννοείται με θετική ενέργεια και βεβαίως καλή διάθεση, γι' αυτό να είστε πάντα συντονισμένοι στη Rock Side of the Island.
2: Rock FM Cyprus.

0: Monday, Monday, Monday. You're listening to the Rush Hour with Kostas, as usual, midday from 3 to 5. Καλό μεσημέρι, λοιπόν. Και ήρθε η ώρα, παιδιά, να κερδίσετε ένα ωραίο βιβλίο. Χάρη στο Κυριάκου Full Page Bookshop και βεβαίως στο βιβλιοπωλείο KP Κυριάκου στη Λεμεσό. Σήμερα το βιβλίο, παιδιά, που δίνουμε είναι το The Diary of a CEO του Steven Bartlett. Για να το διεκδικήσετε εύκολο, πρέπει να μας στείλετε ένα SMS, γράψτε τη λέξη rock και ενώ το όνομά σας και την πόλη που ακούτε και τη λέξη book και κάντε το text στο 1234. Rock FM Σάββρου στο ραδιοφωνό σας, η διεθνής φωνή του νησιού, Κώστας Ζητόπουλος μαζί σας, το συνηθίζει τα μεσημέρια. Καλό μεσημέρι και για εσάς που οδηγείτε και ακούτε, προσέχετε πλείς τους δρόμους.
1: Rock FM Cyprus and Cyprus Airways are sending you to Athens for Gorillaz live. Text now on 5588 for a chance to win.

Καλό μεσημέρι και παιδιά, πρέπει να σας πω ότι εδώ και αρκετές μέρες είχαμε ήδη τις πρώτες πυρκαγιές. Πρέπει να είμαστε όλοι πάρα πολύ προσεκτικοί. Κάθε καλοκαίρι μας φεύγει η ψυχή με τις πυρκαγιές. Και διαβάζω εδώ ότι η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου υπενθυμίζει σε όλους μας ότι οι κλήσεις, παιδιά, για βοήθεια, που φυσικά αφορούν περιστατικά πυρκαγιών ή διασώσεων, αλλά και κάποιων άλλων εκτάκτων αναγκών, για τα οποία απαιτείται σίγουρα η ανταπόκριση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, θα πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο, προσέξτε, αποκλειστικά μέσα από το γνωστό νούμερο 112, έτσι. Είναι το ενιαίο ευρωπαϊκό νούμερο έκτακτης ανάγκης, το 112, και ιδίως τώρα με τις πυρκαγιές είναι ένα θέμα να έχουμε τα μάτια μας 14 και οι ίδιοι να είμαστε προσεκτικοί, αλλά κάποιες φορές μπορεί να τύχει να πάρουμε χαμπάρι κάτι και εάν κινηθούμε έγκαιρα να σβηστεί μια φωτιά έγκυρα. Έγκαιρα. Αυτό. Όχι έγκυρα, έγκαιρα. Καλά, και έγκυρα θα σβηστεί, αλλά κυρίως έγκαιρα. Κατά τα άλλα, να σας θυμίσω, για να μην ξεχνιόμαστε, παιδιά, Rock FM Cyprus και η Cyprus Airways, η εθνική αεροπορική εταιρεία του νησιού, στέλνουν έναν τυχερό ακροατή και ένα φίλο του στην Ελλάδα για τη sold out συναυλία των Gorillaz. Το έχετε μάθει πλέον πως είναι. Όταν ακούτε κομμάτι των Gorillaz, αμέσως για να τσιμπήσετε αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή τα πάντα πληρωμένα εισιτήρια για τη sold out συναυλία των Gorillaz, αμέσως ένα SMS, Rock κενό Cyprus Airways, κενό το όνομά σας, την περιοχή σας και την ηλικία σας όμως, στο 55-88.

0: FM Cyprus. 93.7. Pure rock for Limassol.
1: Worried about leaks and moisture? With AP Waterproofing, your home is protected with expert solutions with a 10-year guarantee and secured government grants through the Save and Upgrade program. Call AP Waterproofing on 96304877 and book your appointment today. AP Waterproofing. Reliable and always on time.
2: Μετά τη δουλειά, Ακακίκο Time. Κόκτέιλς και Asian γεύσεις που απογειώνουν τη βραδιά. Λευκοσία, Λεμεσό και Πόλη Χρυσοχούς.
3: Φιλούι μου, επιτέλους ήρθε! Με κραστ διπλό!
4: Κραστ τι?
3: Δβα κραστ, δος κραστ, τσου κραστ. Μα κραστ αρέσει, τι καταλαβαίνεις?
4: Ότι τα βλέπεις όλα ντάμπολα από την πίνα.
3: Γι' αυτό παραγγέλνω τώρα. Είναι και limited edition.
5: Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust. Ένα κραστ στην περίμετρο και ακόμα ένα στην καρδιά της πίτσας. Και τα δύο γεμιστά με λαχταριστή μοτσαρέλα. Και παίρνεις και ένα dip της επιλογής σου. Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust. Προλαβέτη στο 7777-7777 και στο pizzahut.com.cy.
6: Visit Tassos Aspros Pharmacy at 81 Eleftherios Avenue in Korakat, Paphos. For all your medicine and pharmaceutical needs, cosmetics, food supplements, organic, dental and hair products and baby items including milk. Tassos Aspros Pharmacy.
7: Pro-Act Partnership Expatriate Advice. For family and business, living and working abroad, across borders and down the generations. Pro-Act Know-How. See, hear, or read on our website our expat guides to protect you for EU Brexit, property, business, and investment. Visit proactpartnership.com. Proact. Know how. Looking forward. Call us on 26 819 424.
8: Looking for a truly special gift? At Neldi Art Gallery, your memories become art. Stunning custom pet portraits, handcrafted wooden creations, and unforgettable wedding gifts designed to last a lifetime. Made in Cyprus, created with heart. Neldi Art Gallery in Kato Paphos. Or visit our 3D virtual web tour online at neldiart.com and step inside our gallery from anywhere. Neldi Art Gallery. Crafting from our hands to yours.
9: Welcome to Harris Bar and Tavern. Whether it's breakfast, lunch, or dinner, join Harris Bar for great food and drinks and the warmest hospitality from Savas and his team. Enjoy unforgettable nights with live music, DJs, and special events. Find us on the main road to Peya, Paphos, or call 26-62-1058. Harris Bar and Tavern, where local flavor meets great fun.
0: Rock FM Cyprus on your smart speaker and on Alexa. Just ask to play Rock FM Cyprus. This is the home of rock. Bring it on.
10: Η ώρα είναι σχεδόν 5. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσασταν εδώ στην παρέα μου 2 ώρες με το Rush Hour. Ο Κώστας Ιστόπουλος ήταν κοντά σας. Ακούτε πάντα Rock FM Cyprus, την διεθνή φωνή του νησιού. Μπορείτε πάντα να μας ακολουθείτε και στα social media ή να γραφτείτε συνδρομητές και στο κανάλι μας στο YouTube, παιδιά, με πολλά ενδιαφέροντα βίντεο, συνεντεύξεις και πολλά άλλα. Οι δύο αγαπημένοι μου χορηγοί, Κυριάκο Full Page Bookshop στην Πάφο και βεβαίως το βιβλιοπωλείο KP Κυριάκο ήταν εδώ κοντά μου και θα είναι και αύριο Τρίτη μαζί μου. Ακολουθούν όπως πάντα, όπως κάθε απογευματάκι λίγο μετά τις 5, οι Diggers και Αλέξα με το Drive Show, ενώ σε λίγο θα ακούσετε και τα Sports Updates με τον George. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από τον Κώστα Σιτόπουλο, φιλάκια πολλά. Καλή εβδομάδα.
0: The Rush Hour, sponsored by KP Kiriakou Bookshop in Limassol, on Rock FM Cyprus. This is Rock FM Cyprus Sports. Game on. Sponsored by Neos Sports Club in Peya Paphos.
11: West Ham's survival hopes are hanging by a thread following a deeply damaging defeat against Newcastle United. A win would have moved the Hammers out of the relegation zone, but defeat effectively means Spurs need 1 point from their final 2 games to survive. Yannick Sinner won the Italian Open in front of an adoring home crowd to complete the full set of 9 ATP Masters titles known as the Career Golden Masters. Novak Djokovic is the only other man to achieve the feat.
0: This is Rock FM Cyprus

0: Time to rock. It's 6 p.m. Rock FM Cyprus.
1: Το Rock FM Cyprus και η Cyprus Airways στέλνουν δύο άτομα στο Release Festival στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν και να ζήσουν από κοντά τη sold out συναυλία των Gorillaz την 5η 28 Ιουνίου με όλα τα έξοδα μεταφοράς και διαμονής πληρωμένα. Διαμονή σε ξενοδοχείο στην Αθήνα και η μαγεία των Gorillaz Live. Γίνε μέρος αυτής της μοναδικής εμπειρίας. Μείνετε συντονισμένοι στο Rock FM Cyprus κάθε μέρα και μόλις ακούσετε τραγούδι των Gorillaz, στείλτε text SMS με τη λέξη Rock κενό Cyprus Airways κενό το όνομά σας, την ηλικία σας και την πόλη σας στο 5588 για να μπείτε στην κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου. Μόνο τα μηνύματα που αποστέλλονται κατά τη διάρκεια του τραγουδιού των Gorillaz θεωρούνται έγκυρα. Χρέωση SMS 1 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Καλή επιτυχία!
2: Are you a business owner looking for real return on your marketing investment? Rock FM Cyprus is broadcasting island-wide in English language, reaching high-value listeners aged 29 plus with serious purchases.

0: time to rock. It's 8 p.m. Rock FM Cyprus.
1: Το Rock FM Cyprus και η Cyprus Airways στέλνουν δύο άτομα στο Release Festival στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν και να ζήσουν από κοντά τη sold out συναυλία των Gorillaz την 5η 28 Ιουνίου με όλα τα έξοδα μεταφοράς και διαμονής πληρωμένα. Διαμονή σε ξενοδοχείο στην Αθήνα και η μαγεία των Gorillaz Live. Γίνε μέρος αυτής της μοναδικής εμπειρίας. Μείνετε συντονισμένοι στο Rock FM Cyprus κάθε μέρα και μόλις ακούσετε τραγούδι των Gorillaz, στείλτε text SMS με τη λέξη Rock κενό Cyprus Airways κενό το όνομά σας, την ηλικία σας και την πόλη σας στο 5588 για να μπείτε στην κλήρωση η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου. Μόνο τα μηνύματα που αποστέλλονται κατά τη διάρκεια του τραγουδιού των Gorillaz θεωρούνται έγκυρα. Χρέωση SMS 1 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Καλή επιτυχία!
2: Ζήσε τη δύναμη της ελληνικής ροκ μουσικής. Το Rock FM Greek παίζει όλες τις αγαπημένες ελληνικές ροκ επιτυχίες. 24 ώρες το 24ωρο. Από τρύπες και pixelax μέχρι μπλε και υπόγεια ρεύματα, όλα εδώ, online. Rock FM Greek. Η καρδιά της ελληνικής ροκ χτυπά δυνατά. Μόνο στο rockfmcyprus.com.
0: Still pretending to work? So are we. Rock FM Cyprus.

0: FM Cyprus.
1: Ζήσε τη δύναμη της ελληνικής ροκ μουσικής. Το Rock FM Greek παίζει όλες τις αγαπημένες ελληνικές ροκ επιτυχίες. 24 ώρες το 24ωρο. Από τρύπες και πιξιλάξ μέχρι μπλε και υπόγεια ρεύματα, όλα εδώ, online. Rock FM Greek. Η καρδιά της ελληνικής ροκ χτυπά δυνατά. Μόνο στο rockfmcyprus.com.
2: Flex δεν είναι να πετάς τα λεφτά σου. Flex είναι να τρως καλά με 5 ευρώ το unbeatable κοτόπουλο KFC. Bucket for one, boneless, variety ή classic. Όλα με νέα dips και πατάτες. Bucket for one, μόνο 5 ευρώ. Flex for real. KFC, it's finger licking good.
3: The Rock.